Εκεί ο Χωσάννα Gospel Singers, Αμπάτσα Μαϊαζό, Λοφέλα, Λεμινίστε, Λέω, Λιμπίτσο, Λαπίνα, Λένα και Χαούφι, Λεμορένα. Barbeha hantle metsotsung emedi mama medi re ya re lebile horeng yena ya bosupa.

0: μέρη μου μαγιά ντυμέλα.
1: Εμένα και κοπέλα, ναι, μαμά, έχω τα φωστά σε ουάκουλ. Και κοπέλα, λέει, εγώ σε βακουλιά μου μπαχαρτία να εντατέχαμε νέα άλλα. Και είναι σε κύριε, κάνε τη μέρα του για κυνηγής το γένα και φυγένει το κύλο γάμονα. Και τα σλάμα κυλίδε, και άλλη βουασέ και άκη το κενούον.
0: Χωτσό με.
1: Και άλλη βουασέ, ναι, και κακή βατανό μου, χωτσάω.
0: Μπαμά με την παπά λαό, να μην αγαπητέσαι, αν πει άλλη χάιλη μου, κάπου ένα ο καπίτσα τσαχάω.
1: Εξάκαν καλυβίσα με και
0: 6-4. 6-4. 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011

0: Μα με ρωμαίνει τη μέλα.
1: Σήμερα ναι.
0: Με.
1: Κι ο κουπέλα βάνα όλα τελά.
0: Μαγατού.
1: Κι ο κουπέλα ναι μα το ελομλατούα. Κι ο κουπέλα λίνε μα λίτο το χατάλα. Λίνε λίτο το χατάλα. Λίνε και η κουπέ. Κι άλλη βουά νέλο είναι και ο κουπέ.
0: Κι άλλη βουά μαγατού βάκα χωτσο χαϊάτη.
1: Τανκί ναι.
0: Τανκί. Mamela re saletse ke metsotso e medi happy le re fihla horeng ena ya borupedi. Kenke wa ho qetela fela ke kwale o moyeng dumela.
2: Ao ngwana ne kwa ke kopela mme mpatile hata. Le ne makhaswele motshari.
0: Magatu.
2: Le nage. Le ne mase kwa tihlo pe ke a leboa.
0: Ke a leboga ngwana nne go sonta se hlonolo fetseng. Mamere ntumele le na la tlhapelo mba kuri ba ke nsaletsa se lena ga lebe he khutlo hona mona se. Mme ke sentse ke re moha wa morena wa rona Jesu Christ le gato la modimo ntate. Kopano le matshediso a maya o halalelang di le hlonolo fatse di le boloke. Letsebe ke a le rata.